Και αν το δίνει γυνάτ νοδές το τβίνε κάτω ρθα Μαρία τέτοιον διαπαπές.